Αγγέλη. Τα σέδα, τα τα σέζε, σι μεντρά, κανούι άλταν σάτα, για να μεντρά. Τα σέδα, τα τα σέζε, σι μεντρά, κανούι άλταν σάτα, για να μεντρά. Τα ουίτε, τι μεντρό, σε μεντρά, μια. Τα ικε, μαϊ, σουντ,